Κυρία, κύριε Νέμακ, δράμα, νεπέ μακ και αντιλωρίτε από σειραμπά ρόνα μου του κόνα. Νεπέ μακ προδούσουσε εκείπα κοκόσανιαν, κολία. Νεπέ μακ προδούσουσε εκείπα κοκόσανιαν, αντιλωρίτε από σειραμπά ρόνα μου του κόνα. Είχα φάζε ασάουν, επιζόρυτα σιανιαν, νεπέ μακ κολία κονάμπα. Φέτον ομάνε είχα κμπή, τότε προβίνει βιολένσια. Γιάντε σπέρα βελωρίτε πως είρα κομπρέντε κλέαν λιουτάν, κλάρου λιουτάν κονάμπα τράμα ήτανε. Τα μπάνια μινούτου νάρου κλώσ, νεπέ σπέρα κομπρέντε. Νεπέ τουρμέσα παρόνα μουσική, όσοι γαλάξε μπέν, χωνιά τίτλου, Liberdade.